Όγιο πατράνα βιτάμινς, πρωτείς να κάλσιο. Ιντίγε με τίκε διτήρηγη. Κουαδούγι κόμμα μακούμποτσικη. Νιού του του πίκ. Που έχουν άνια πίκ. Πίκ. Reach for your peak.